Αυτά η Ρωσία είναι που συναντιέται από το χώρο σαν το βασανίδι και πας τον κοπέρα της Βάγκατσα. Σαν τέκνοι βάτω δεύτερη και σαν φασάραν φιλίκος να θάκαμε CIN.com, CIN.com, Facebook, κατά YouTube channel βάτω πρίσουν μες τα κοινσά. Αυτά την αγαπηρία στις άλλες τέκ το πατήσουν να πεσουν μπάρκιον, άκυτα εξόντου φετάρτον πίστη με πάνω σαν πατεκάρες εξεάλης.

0: πολύ παραζούμε τους ανισοπαθούς των Οσκάρων. Γιατί σου τσίει, δεν σου έκαι αυτό με το ειδρύνιο, με το τάριο, με γιούμε να τσοτάει, πως θα βρεθούν,
1: Thank you.

0: Αλλά για να ζητήσει πολύ τον οποίο έκανε να ζητήσει πολύ τον οποίο έκανε να ζητήσει πολύ τον οποίο έκανε να ζητήσει πολύ τον οποίο έκανε να ζητήσει πολύ τον οποίο έκανε να ζητήσει πολύ τον οποίο έκανε να ζητήσει πολύ τον οποίο έκανε να ζητήσει πολύ τον οποίο έκανε να ζητήσει πολύ τον οποίο έκανε να
1: Gracias.

0: πειράζει αυτά.
1: Παύλα, τι να πει που αρέσει να δει, τι να πει να δει σε κλαμπάτι. Τι λένε τρέποτε σαν τεράστια πλατκράτα από ένα τάζωμα. Όμω και από ένα θάλαμο πιάσε, τι να πει να σε τεράστια από ένα πειράζει.

0: κατάλληλα να βάλει στο κύριο κρίμα στο εξάρι στα πατατά. Αξινήσια έμεσε πως άρχινα στα διακοπά.
1: Στο δόλιο βρήκα το μυθιστό στο δίνει. Γιατί τη δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δόλμη, γιατί το πετέψε δό

δημιουργηθεί η βορτωμά φέρντας με τα καμπάνι φορές εκεί και εκεί. Μεγαλύτερα, στην αρμοδία μας, καμπάνι φορές εκεί. Και μια ερώτα είναι να κερδίσουμε όσον το λόγο που λέγει.